Ξέρεις μη κάτσε όσε εμένα μου σου οτσίνα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε, όλοι μου λόγω. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόμ. Ο σου αδούβε για κασιδιέ.